0: κουτίρα μου σιωπιά κουρί να πά. Κίνα μα τσάσκα γουαραριδιά, παράγια σολτέρα γουάν. Κίνα μα
1: τσάσκα γουαραριδιά,
0: σιωπιά γουάν. Ασφαλιά γουασκούλια κατσομκά, αρπαγιά βιολίνια κατσομκά. Ασφαλισούν και του σουρισούν.